Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird. Έξι ώρα και ξεκινάει η εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Και με Ανέστης Χατζή Αντωνίου πίσω από το μικρόφωνο, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω καθημερινά αποκλειστικά για το Radio Bird. Το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Για σήμερα υπάρχουν τραγούδια που δεν μένουν ποτέ εκεί που γεννήθηκαν. Δεν κλείνονται μέσα σε μια γλώσσα, ούτε σε ένα σύνολο. Ξεκινούν ως ελληνικές μελωδίες και κάπως στην πορεία αλλάζουν φωνή. Γίνονται διασκευές, γίνονται επανερμηνίες, γίνονται κάτι καινούριο, χωρίς να χάσουν αυτό που ήταν. Απόψε, στο «Το ένα φαίνει τ' άλλο», ακούμε ελληνικά τραγούδια μέσα από ξένες φωνές. Καλλιτέχνες από άλλες χώρες που πήραν γνωστές μελωδίες και τις έντυσαν με τη δική τους αισθητική, τη δική τους γλώσσα, τη δική τους ψυχή. Όχι απλώς μεταφράσεις, αλλά διασκευές που ταξίδεψαν. Αυτή είναι η διαδρομή μας για σήμερα και της έδωσα τίτλο «When Greek Songs Travel Abroad», όταν τα ελληνικά τραγούδια ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Θα ακούμε πρώτα τη διασκευή και μετά ένα τμήμα του πρωτότυπου. Ξεκινώ λοιπόν λέγοντας ότι το 1982 ο Άντωνης Μιχαηλίδης, περισσότερο γνωστός ως Μικ Χάρν, ο οποίος ήταν αγγλοκυπριακής καταγωγής, μουσικός και τραγουδοποιός που έγινε γνωστός ως βασίστας του συγκροτήματος Artwork New Wave Japan. Στο άλμπουμ του λοιπόν με τον τίτλο Titles διασκεύασε σε αγγλικό στίχο το παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι «Η Βράκα». Ένα παραδοσιακό τραγούδι της Κύπρου το οποίο υιοθέτησαν πολλές νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας αλλάζοντας τους στίχους. Στη διασκευή του έδωσε τον τίτλο «Savior, are you with me?» «Σωτήρα, είσαι μαζί μου?»

και μετά τη διασκευή του παραδοσιακού κυπριακού τραγουδιού «Η Βράκα» από το Μικ Καρν το 1982, ακολουθεί μια αυθεντική εκτέλεση από την Άννα Καραμπεσίνη και Έφη Σαρή, που κυκλοφόρησε στα 1996 σε μια συλλογή με τον τίτλο «Του Αιγαίου τα τραγούδια νούμερο 1».

Το 2002 ο Ιταλός τραγουδιστής Αντρέα Μπαρόντι στο άλμπουμ Abacada διασκεύασε το παραδοσιακό δωδεκανησιακό τραγούδι Τζιβαέρι. Ένα τραγούδι με θέμα την ξενιτιά με προέλευση από τη Λέρο.

Ακολουθεί μια εκτέλεση από την Δόμνα Σαμίου από τα 1972 που κυκλοφόρησε στο άλμπουμ «Ένα ταξίδι στην Ελλάδα» με τη Δόμνα Σαμίου.

Αν τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνει το άλλο». Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο που την επιμιλούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός της Τετάρτης, στις 6 ώρα το απόγευμα. Το σημερινό επεισόδιο έχει τον τίτλο «Όταν τα ελληνικά τραγούδια ταξιδεύουν στο εξωτερικό». «When Greek Songs Travel Abroad». Διασκευές από ξένους καλλιτέχνες ή groups σε ελληνικά τραγούδια. Συνεχίζω χωρίς καμιά διάθεση διακομόδησης, αλλάζοντας το μουσικό ύφος και στυλ. Το 1989 το βρετανικό συγκρότημα Three Mustafas Three στο άλμπουμ Heart of Uncle διασκεύασαν το τραγούδι «Άναψε το τσιγάρο» με ελληνικό στίχο. Ένα τραγούδι το οποίο πρώτος είχε ερμηνεύσει ο Σπύρος Ζαγοραίος το 1958 και έπειτα και την Grey το 1959.

Ακολουθεί η πρωτότυπη ερμηνεία από τον Σπύρο Ζαγοραίο του κομματιού «Άναψε το τσιγάρο» από τα 1958 και μέσα από ένα 45 που κυκλοφόρησε τότε.

Θα ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από το πρωτοτυπό τραγούδι «Υπάρχω» που κυκλοφόρησε ο Στέλιος Καζατζίδης το 1975 στο ομότιτλο δίσκο του.

Πάω τώρα σε μια συνεργασία διασκευή. Το 2003 η Pix Lux στο άλμπουμ με τον τίτλο «Χαρούμενοι στην πόλη των τρελών» με τη συμμετοχή του Mark Almond διασκεύασαν σε αγγλικό στίχο το τραγουδί τους «Μοναξιά μου όλα». Το έδωσαν τον τίτλο «All my angel falling». Ο Mark Almond ήταν ντουέτο με τον Dale Ball που αποτελούσαν του Soft Cell, του αγγλικού ντουέτου Synthesizer που έγινε γνωστό στις αρχές της δεκαετίας του 80.

Ακούσαμε τη διασκευή του Mark Almond στο τραγούδι των Big Slax, «Μοναξιά μου όλα». Το τίτλο όμως που του έδωσε ήταν «All My Angel Falling». Το τραγούδι αυτό ήταν ηχογραφημένο ζωντανά και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1998 στο άλμπουμ Stilvi των Big Slax.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, τον σταθμό που πετάκει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνεται τ' άλλο». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηαντωνίου. Συνεχίζω την εκπομπή με μια ακόμη διασκευή που εδώ την κάνει η Μεξικανή Μάρθα Μορέλιον, η οποία διασκεύασε στη μητρική της γλώσσα το τραγούδι «Μη σταματάς» του Πέτρου Βουρδουμπάκη και κυκλοφόρησε στα 2003 στο άλμπουμ του «Τυφλές Ελπίδες». Ο Πέτρος Βουρδουμπάκης είναι συνθέτης, τυχουργός, τραγουδιστής και ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει συνεργαστεί με ερμηνευτές όπως η Σαβίνα Διαδάτου, η Γλυκερία, ο Βασίλης Λέκας, η Μελίνα Κανά και άλλους πολλούς. Εδώ συνεργάστηκε με την Μάρθα Μορέλιον, που είναι μουσικός και ηθοποιός από το Μεξικό, η οποία μετακόμισε στην Αθήνα το 1987 και από τότε παραμένει εδώ. Θα ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που ο οποίο έχει διασκευάσει και είναι του Πέτρου Βουρδουμπάκη και του έδωσε τον τίτλο «No, τιμάς μας».

Το τραγούδι αυτό το είχε ερμηνεύσει το 1991 η Ελένη Λεγάκη στο άλμπουμ του Πέτρου Δουρουμπάκη, το Φλιτζάνι, και είχε τον τίτλο «Μη σταματάς».

Είναι η εκπομπή, το ένα φέρνει το άλλο και εγώ, Μανέστης Χατζιαντωνίου, πίσω από το μικρόφωνο που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες στις 6 ώρα το απόγευμα. Μην ξεχνάτε το www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας. Μέσα από αυτήν μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και επίσης μπορείτε να έρχεστε σε άμεση επικοινωνία μαζί μας σε πραγματικό χρόνο μέσω του chat που διαθέτει. Κάτω δεξιά γράψτε μας ένα γεια. Δεν στοιχίζει τίποτε. Υπάρχουν τραγούδια που δεν ανήκουν σε μια γλώσσα, δεν ανήκουν καν σε ένα τόπο. Ξεκινούν από εδώ, γράφονται σε ελληνικές λέξεις, σε εγχώριες τόπιες μελωδίες και κάπως βρίσκουν το δρόμο τους αλλού. Σε άλλες φωνές, σε άλλες κουλτούρες, σε άλλες καρδιές. Και απόψε, στο το ένα φέρνει τ' άλλο, ακούμε ελληνικά αλλιώς. Διασκευές από καλλιτέχνες που τα πήραν, τα μετέφρασαν, όχι μόνο στη γλώσσα, αλλά και στο συναίσθημα. Ακούστε την επόμενη διασκευή. Το 2004, ο Τούρκος τραγουδιστής Φουάτ Σακά, στο άλμπουμ με τον τίτλο «Los Gustar Libera», έχει διασκευάσει στα τουρκικά το τραγούδι «Κανείς εδώ δεν τραγουδά» του Νίκου Παπάζογλου. Ο Φουάτ Σακά, γεννημένος το 1952 στην Τραπεζούντα της Τουρκίας, είναι Τούρκος τραγουδιστής, στιχουργός, ενορχιστρωτής και κιθαρίστας. Διασκεύασε ένα τραγούδι το οποίο έχει κυκλοφορήσει το 1978 στο άλμπουμ με τον τίτλο «Η εκδίκηση της γυφτιάς» των Νίκου Οξυδάκη και Μανώλη Ρασούλη με ερμηνευτή τον Νίκο Παπάζογλου. Θα ακούσουμε τον Φουάτ Σακά τώρα εδώ στο τραγούδι «Σεμντί Νεγιαπάρ» από τα 2004.

Και πάμε αμέσως στο τραγούδι του Νίκου Ξηδάκη, Μανώλη Ρασούλη. Κάνεις εδώ δεν τραγουδά. Ερμηνεύει ο Νίκος Παπάζογλου.

Το τραγούδι αυτό είχε κυκλοφορήσει το 1978 στο άλμπουμ με τίτλο «Η εκδίκηση της γυφτιάς» των Νίκο Ξηδάκη και Μανώλη Ρασούλη. Ο Νίκος Ξηδάκης, ο Έλληνας συνθέτης γεννημένος το 1952 στο Καΐρο της Αιγύπτου. Ο δε Μανώλης Ρασούλης, ο κριτικός καλλιτέχνης, στιχουργός, συνθέτης και συγγραφέας, τραγουδιστής, ποιητής και δημοσιογράφος. Γεννήθηκε το 1945, αλλά πέθανε δυστυχώς στις 5 Μαρτίου του 2011 στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζω με μια άλλη διασκευή. Το 1971 ο Ιταλός συνθέτης Τζίνο Μπεγκούρι για την ταινία «Il Corsaro Nero» με τους Bud Spencer και Terence Hill διασκεύασε το τραγούδι «Συνεφούλα» του Διονύση Σαββόπουλου. Το κομμάτι τραγουδήθηκε από τον Πάολο Φεράρα. Ο Πάολο Φεράρα ήταν Ιταλός μαέστρος, πληκτράς και συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής. Αν και στο soundtrack της ταινίας που είχε κυκλοφορήσει, σαν συνθέτης του τραγουδιού φαίνεται ο Τζίνο Μπεγκούρι. Και νομίζουμε ότι αυτός τελικά έμεινε σαν δημιουργός του τραγουδιού, γιατί ο Σαββόπουλος δεν είχε κατοχυρώσει τα πνευματικά δικαιώματά του σαν δημιουργός. Δυστυχώς.

Εδώ θα θυμηθούμε ότι το τραγούδι είχε κυκλοφορήσει από τον Διονύση Σαββόπουλο το 1966 στον πρώτο του δίσκο με τον τίτλο «Φορτηγό». Ας ακούσουμε ένα τμήμα του κομματιού αυτού από αυτό το δίσκο αυτό.

έρχεται ο Απρίλης, αχ καρδούλα μου. Να κι ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος.

0: Είχα, είχα μια αγάπη, αχ, καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Λίγος χρόνος μας έμεινε ακόμα για το τέλος της εκπομπής. Πάντως συνεχίζουμε. Η Μπρέντα Λι, το 1963, στο άλμπουμ All Alone I Am, διασκεύασε το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη «Μην το ρωτάς τον ουρανό». Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε το 1959 για την ταινία «Το νησί των γενναίων», το οποίο τραγούδισε η Τζένι Καρέζη και κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά σε δίσκο με τη φωνή της Μέρι Λο. Θα ακούσουμε την Μπρέντα Λι στο All Alone I Am από τα 1962 και μέσα από ένα επτάητσο 45.

Και πάμε τώρα να ακούσουμε την Τζένι Καρίζη στο τραγούδι «Μην τον κοιτάς τον ουρανό» από τα 1959 μέσα από την ταινία. Κάτι που θέλω να προσθέσω χωρίς καμιά διάθεση διακομόδησης, απλά σαν πληροφορία. Το πραγματικό όνομα της Τζένι Καρίζη ήταν Ευγενία Καρπούζη. Η Τζένι Καρπούζη βρέθηκε να φυτάσει στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Εκεί οι δασκαλοί της ήταν σημαντικοί άνθρωποι και ανάμεσά τους και ο Άγγελος Τερζάκης, ο σπουδαίος λογοτέχνης και θεατρικός συγγραφέας, ο οποίος θεώρησε ότι το Καρπούζη δεν τέριαζε με το όλο παρουσιαστικό της στυλ νεαρής μαθήτριάς του. Και έτσι το μετέτρεψε σε Καρέζη, χωρίς να γνωρίζουμε αν στο μυαλό του σήμαινε κάτι. Τζένι Καρίζη και «Μην τον ρωτάς τον ουρανό» μέσα από την ταινία.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος, με τραγούδια που ξεκίνησαν από την Ελλάδα και ξαναγεννήθηκαν αλλού. Διασκευές που άλλαξαν λέξεις, ρυθμούς, φωνές, αλλά κράτησαν κάτι βαθιά αναγνωρίσιμο. Γιατί τελικά η μουσική δεν έχει πατρίδα, έχει διαδρομή. Ήταν το επεισόδιο «When Greek Songs Travel Abroad» και είμαι Ανέσης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή ήταν η εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο». Εύχομαι καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά και να θυμάστε, ένα τραγούδι μπορεί να αλλάξει μορφή, αλλά ποτέ δεν χάνει την καρδιά του. Και εδώ είναι που τελειώνει «Το ένα φέρνει το άλλο». Γεια σας και καλή αντάμωση.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Μια ακόμα εκπομπή Συμφωνία Απονόητες έχει ξεκινήσει εδώ στο Radio Bird, www.radiobird.gr, Λάμπης Βασιλάδος, μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα και μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι, ό,τι μας ακούτε την Κυριακή σε επανάληψη. Ξεκινήσαμε μια προσωπική δουλειά από την δεκαετία του 90 του Pete Townshend, τον Who. White City, ο τίτλος του άλμπουμ. Ακούμε το Give Blood, που δυστυχώς συνέχεια γίνεται αυτό, δίνουμε αίμα.

www.radiobert.gr. Τα λέμε στο chat καλύτερα, να γίνουμε όλοι μια παρέα κάτω δεξιά όπως μας ακούτε. Πήραμε σκητάλη από την Όλγα Παπαλεξάνδρου και ο Sting

πήρε την, μάλλον και ο Sting, ναι, καλά το λέω, και ο Sting πήρε τη σκυτάλη μετά τον Pete Townshend μέσα από ένα πολύ ωραίο προσωπικό δίσκο του Sting, τον δίσκο Ten Summoner's Tales. Ακούσαμε το κομμάτι Saint Augustine in Hell, ο Άγιος Αυγουστίνος στην κόλαση. Λοιπόν, θα έχουμε λίγο παλιά κομμάτια, λίγο καινούρια και γενικώς θα πάμε κάπως έτσι. Είμαστε περίπου μέσα Μάη, οπότε θα πάμε κάπως έτσι μέχρι το τέλος. Αρχίζουμε και πιάνουν και ζέστες. Πάμε σε έναν άλλο δίσκο του 1989, Brendan Crocker. Brendan Crocker, πάμε να ακούσουμε το Sign On μαζί με το συγκρότημά του εδώ, το σχήμα του τέλος πάντων, The 5 O'Clock Shadows.

Άγγλος τραγουδοποιός ο Brendan Croker, μας είχε αφήσει εδώ και κανά δύο χρόνια. Ένας τραγουδοποιός ο οποίος συνδυάζει Ray Cooder, Van Morrison, πολλά έτσι αμερικάνικα στοιχεία, Woody Guthrie, σας λέω όλες αυτές τις επιρροές τέλος πάντων που είχε. Συμμετείχε στο συγκρότημα τους Notting Hillbillies και τους Mekons, για όσους έτσι γνωρίζουν. Ακούσαμε κάτι, το Sign On, μέσα από τον πρώτο δίσκο που έβγαλε το 1989, Brendan Croker and the 5 O'Clock, 5 O'Clock Shadows. Ξεχνιέμαι για καμιά φορά. Για πάμε στον πρώτο δίσκο των Pretenders, αυτό το ξέρετε. Stop Your Sobbing.

Stop Your Sobbing από τους Pretenders. Και από τους Pretenders ας πάμε σε μια προσωπική δουλειά του Ian Hunter από το 1979. Ποιος ήταν ο Ian Hunter? Ο Ian Hunter ήταν μέλος των Mott the Hoople, τραγουδιστής αν θυμάμαι καλά. Μέσα από ένα δίσκο λοιπόν του 1979, από τους καλύτερους έτσι προσωπικούς, ακούσα τον τίτλο του δίσκου, You're Never Alone with a Schizophrenic. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Wild East.

Ήταν ο Ian Hunter, τον Motley Hoople. Ακούσαμε το Wild East μέσα από τον δίσκο αυτό που σας είπα του 1979. Δεν θα είσαι ποτέ μόνιος ή μόνη με ένα σχιζοφρενή. Αυτό είναι το σίγουρο. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες. Johnny Lang, νεότατος εδώ.

μέσα από το δίσκο Wonder This World. 17 χρονών είναι εδώ ο Johnny Lang. Από οι Ηνωμένες Πολιτείες μας έρχεται. I am.

I Am από τον Johnny Lang. Αυτός είναι ο τρίτος δίσκος εδώ που έχει βγάλει στα 17-18, δεν τα έχει κλείσει. Ο πρώτος βγήκε 15 χρονών. Είναι στο κουρμπέτι που λέμε από 12-13 ο Johnny Lang. Ένας έτσι τραγουδοποιός από τους πολλούς που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για πάμε τώρα σε κάτι φρέσκο, πάρα πολύ φρέσκο. Επιμένουν αυτοί οι παππούδες, αυτές οι κυλιόμενες πέτρες. Τον Ιούλιο θα βγάλουν το νέο δίσκο. Πάμε να ακούσουμε κάτι μέσα από αυτό τον δίσκο που έρχεται. In the Stars.

60 χρόνια και συνεχίζουν, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, Foreign Tongues, ξένες γλώσσες, θα είναι ο τίτλος του νέου τους άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει τώρα 10 Ιουλίου, εάν θυμάμαι καλά, αν το βλέπω καλά. Ακούσαμε το In The Stars. Λοιπόν, μπορεί να σας παίξουμε και κάτι ακόμα από τον δίσκο αυτόν κάτι. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει τα κομμάτια, τουλάχιστον στο YouTube. Δύο έχω αναρτήσει και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. Αν θέλετε μπορείτε να πάτε και να τα δείτε και εκεί. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες. Είμαστε εδώ στο Radio Bird, στο φιλόξενο ραδιοπούλι, Συμφωνία Πονότες, Λάμπης Βασιλάτος, μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή ή μέχρι τη 1 το μεσημέρι όσοι μας ακούτε σε επανάληψη την Κυριακή. Colin James. Real stuff.

Real Stuff από τον Colin James, από ένα δίσκο εκεί της δεκαετίας των 90, πολύ ωραίος και αυτός, ο δίσκος Bad Habits. Άντε σας κάνω την χάρη, γιατί εγώ δεν θέλω να ακούσω. Λοιπόν, ένα ακόμα κομμάτι από το καινούριο δίσκο των Rolling Stones, Rough and Twisted.

στο στούντιο τουλάχιστον σας φαίνονται ότι αυτή είναι 80 χρονών και ο, τόσο έχει πάει ο Mick Jagger και ο Keith Richards. Και κάπου και ακολουθεί ο Ron Wood και όλοι οι άλλοι. Καλά, ο Charlie μας άφησε. Λοιπόν, από τις ξένες γλώσσες λοιπόν και όχι τις κακές γλώσσες, Foreign Tongues, 10 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, ενός συγκροτήματος. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει άλλο συγκρότημα που θα ξεπεράσει τους Rolling Stones και δεν αναφέρομαι στη διάρκεια μόνο. Λοιπόν, για πάμε τώρα, πού αλλού σας έχω τώρα. Πάμε στον... το φέρουμε και λίγο προς τον blues γιατί υπάρχει λόγος. T-Model Ford, She Ain't None of Yourn. Ο τίτλος του δίσκου από το 2000, πάμε να ακούσουμε Chicken Headman από τον T-Model Ford, ένας πανέμορφος μαύρος που έλεγε κάποιος κάποτε.

το μοντέλο T της Ford, της μεγάλης αμερικάνικης αυτοκινητοβιομηχανίας, ήταν το πρώτο, το πιο διαδεδομένο εμπορικό τέλος πάντων αυτοκίνητο, διότι ο Ford ήταν αυτός που σκέφτηκε και έβαλε τα αυτοκίνητα σε σειρά παραγωγής, οπότε μείωσε πολύ το χρόνο και το κόστος κατασκευής και ουσιαστικά με το T-Model έκανε ένα οικονομικό μοντέλο για να το αγοράσουν οι Αμερικάνοι κάπου εκεί στο Μεσοπόλεμο, είχαμε και την κρίση κτλ. Λοιπόν, το εμπνεύστηκε λοιπόν αυτό ο James Lewis Carter Ford και έβαλε το παρατσούκλι T-Model Ford. Ακούσαμε το Chicken Headman. Πάμε να ακούσουμε κάτι από George Thorogood και τους Destroyers. Δίσκος Move It On Over, 1978. Πάμε να ακούσουμε That Same Thing.

That Same Thing, George Thorogood and the Destroyers, μέσα από τον δίσκο Movie Turnover του 1978. Buy Me a Dog. Yeah. Duke Robertland.

Duke Robillard, ένα σχήμα, ένας καλλιτέχνης από τους πολλούς των Ηνωμένων Πολιτειών που παίζουν rock blues. Πάμε Ιρλανδία μεριά, μέσα από έναν εξαιρετικό δίσκο, μια συνεργασία των U2 και του BB King. When Love Comes to Town, μέσα από το Rattlingham, εξαιρετικός δίσκος.

Ακούστε ραδιόφωνο. Δεν περιορίζει νου, σκέψη και φαντασία. Συμφωνία πανώτες με το Λάμπη Βασιλάτο στο Radio Bird. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη τις Κυριακές 11 με 1 το μεσημέρι.

μετά τους YouTube, την Εφη και τον BB King, στον Jimmy Vo. Just Like Patty. Μέσα από την προσωπική δουλειά του Jimmy Vo, το Strange Pleasure.

26 νομίζω, ναι. Worlds Gone Wrong είναι ο τίτλος του δίσκου. Πάμε να ακούσουμε το Freedom Speaks. Γενάρη του 26 βγήκε ο δίσκος.

έχω πει αρκετά πράγματα για τη Λουσίνα Ουίλιαμς. Τα τελευταία χρόνια την ανακάλυψα κι εγώ. Και αυτό είναι και το ωραίο με τη μουσική και γενικότερα με τις τέχνες, ότι δεν τα μαθαίνεις, συνεχίζεις μάλλον να μαθαίνεις συνέχεια μέχρι να φύγεις από αυτό το κόσμο, τέλος πάντων. Λοιπόν, πολύ ωραίος αυτός ο δίσκος του 2026 της Lucinda Williams, Freedom Speaks ακούσαμε, και πάμε σε ένα δίσκο live του 2002. Paul Lamb and the King Snakes live Μάιο του 2002, παρακαλώ, στο 100 Club. Ακούσουμε το κομμάτι No Glue in the World.

Δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι, τίποτα στον κόσμο, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Μόνο συμφέροντα και τίποτα άλλο, και χρήμα.

No Glue in the World από Paul Lam και King Snakes από αυτό το live του 2002. Και από αυτό το live να σας θυμίσουμε λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή, αύριο οι φίλοι μας η Blues Wire με αρκετό ακόμα κόσμο και δεν ξέρω τι άλλο jam θα γίνει εκεί, βρίσκονται στο Κύτταρο, αλλά την Κυριακή θα είναι εδώ κοντά μας, στο Μπόκας παρακαλώ, στην Πάτρα. Ένα κομμάτι γραμμένο από τον Ηλία Ζάικο που έχει κάνει έτσι αρκετό σουξέ, ας πούμε, Foolish Pride ή αλλιώς The Frog, μέσα από τον δίσκο Hobo Street.

Για τους φίλους εκεί κοντά λοιπόν στην Αθήνα, στο Κύτταρο, αύριο Σάββατο 9 Μαΐου θα παίξουν οι Daddy's Work Blues Band. Χαιρετίσματα στο Γιάννη Παχίδη. Είναι πολύ ωραία μπάντα και η Daddy's Work. Και θα είναι και special guest ο Μανώλης Βουράκης, που είναι Μανώλης Βουράκης, γιατί δεν ξέρω πώς ακούστηκε. Παλιός και αυτός συνεργάτης των Blues Wire. Για εμάς εδώ που είμαστε στο Far West, στο West Coast, εδώ της Πελοποννήσου, στο Μπόκας, πιο κοντά εδώ στην Πάτρα, ελεύθερη είσοδο στο Μπόκα, στο Κύτταρο 13 ευρώ η προπόληση, 15 στο ταμείο. Τα αγαπάμε πολύ αυτά τα παιδιά, τι να κάνουμε. Σουάνγκ, από τον άλλο δίσκο. Από το Νος.

Λοιπόν, αυτά για τους φίλους μας, τους Blues Wire. Το blues στην Ελλάδα ξεκινάει και τελειώνει στους Blues Wire. Μια συνεργασία που πραγματικά, μια συνεργασία μέσα εδώ στο 2026 που πραγματικά έχει εκπλήξει. Massive Attack με Tom Waits. Ευχαριστώ τον φίλο τον Βαγγέλη Χαλκιά, από αυτόν το πρώτο άκουσα. Παλιό συμπαραγωγό στο μεταδεύτερο, τώρα στο Strum Radio ο φίλος ο Βαγγέλης. Boots on the Ground, το κομμάτι είναι γραμμένο για τον θάνατο του Floyd Lee. Ένα τραγούδι, ένα κομμάτι διαμαρτυρίας. Big legs dangle from-

θυμάσαι το σκηνικό με τον αστυνόμο που πάταγε με την πότα του εκεί με το, στον μαύρο που είχαν συλλάβει. Δεν έφταιγε ο άνθρωπος. Και τελικά έφυγε από ασφυξία. Τι έφυγε. Είμαστε σε ένα κόσμο εξαιρετικό.

Εξαιρετική συνεργασία Tom Waits και Massive Attack, Boots on the Ground. Συνεχίζουμε, φίλοι και φίλες. Ένας ακόμα τραγουδοποιός, Kenny Wayne Shepherd, μέσα από τον εξαιρετικό του δίσκο Let Better Hates, Let Better Hates μάλλον. I'm leaving you.

0: I'm leaving you, commit a crime, από τον Kenny Wayne Shepherd. Από μια δουλειά, τέλος πάντων μην το ψάχνω τώρα να σας πω ποια χρονιά. Πάμε, πού να πάμε τώρα. Λοιπόν, καινούρια δουλειά, Willie Nelson, κλεισμένα 93 παρακαλώ. Ο Willie Nelson, αν ψάξετε την δισκογραφία του θα δείτε ότι τουλάχιστον τα κύρια άλμπουμ του φτάνουν πάνω από 100. Μέσα από τον δίσκο λοιπόν Dream Chaser ακούμε το ομώνυμο κομμάτι που βγήκε τώρα το 2026. Αϊθαλής Willie Nelson 93.
1: Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

Like me. Υπέροχος ο Willie Nelson, τι να πεις γι' αυτόν, μια τεράστια ιστορία. Dream Chaser από τον ομώνυμο δίσκο, παρακαλώ, που βγήκε εδώ και λίγο καιρό.

Έχουμε περάσει στον Greg Allman. Προσωπική δουλειά, το Laid Back. Ένα πολύ γνωστό κομμάτι του Greg Allman, το Midnight.

δίσκος έντονα επηρεασμένος, αν θυμάμαι καλά, τον είχε αφιερώσει όλο στον αδελφό του, τον Dwayne, που πρόσφατα είχε φύγει με εκείνο το δυστύχημα, τέλος πάντων σκοτώθηκε τότε με την μοτοσυκλέτα. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να μην ρίξουμε και το ρυθμό, πάμε εδώ, Mexican Blackbird, μέσα από το Fandango των ZZ Top. Αυτή την καταπληκτική δισκάρα.

0: Ετοιμάσου.
1: Λοιπόν, ήταν η ZZ Top και το Mexican Blackbird. Μια και είμαστε στο Ραδιοπούλι, την επόμενη φορά ετοιμαστείτε να ακούσετε και το Thunderbirds. Λοιπόν, είπαμε ότι παίζουμε με φυσικό προϊόν εμείς εδώ, οπότε γι' αυτό και αυτά τα προβληματάκια. Πάμε εδώ τώρα. Love and happiness, love and happiness με την Etta James. Something's going wrong. Someone's on the phone. 3 o'clock in the morning. Από τους τελευταίους δίσκους της Etta James, το The Right Time.

Love and Happiness. Όχι και από τους τελευταίους δίσκους, για να μην σας λέμε τέλος πάντων χαζομάρες. Έβαλε καμιά δεκαπενταριά ακόμα μετά. Αυτός είναι από το 1992. Συνεχίζουμε για λίγο ακόμα, φίλοι και φίλες. John Primer, Lowhorn Special, έτσι για να χορέψουμε και λίγο Παρασκευή βράδυ.

John Primer, Lowhorn Special. Συνεχίζουμε φίλοι και φίλες. Συνεχίζουμε με Ted Nugent, έναν άλλον ακόμα τραγουδοποιό, κιθαρίστα, πώς τον... συγγραφέα κομματιών, writer song, τέλος πάντων song. Από το 1975, Ted Nugent, από τον ομώνυμο δίσκο, δεν είναι ο πρώτος, είναι ο πέμπτος, έκτος, κάπου εκεί. Hey baby, το τελευταίο κομμάτι για σήμερα.

Hey Baby από τον Ted Nugget. Τελευταίο κομμάτι έτσι για να σας αφήσουμε με μια blues διάθεση. Μαρία Μουλντάου, μια γυναικεία φωνή. Meet me where they play the blues, ο τίτλος του κομματιού, του δίσκου μάλλον, συγγνώμη.

Ήταν η εκπομπή Συμφωνία από Νότες εδώ στο Radio Bird. Λάμπης Βασιλάτος στην επιμέλεια της μουσικής, στο μπλα μπλα. Σε ό,τι βγήκε καλό και κακό στον αέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Σας είπα για το live των φίλων στο Κύτταρο και την Παρασκευή και την Κυριακή εδώ η κοντινή στο Μπόκας, στην Πάτρα. Γεια σας, να είστε καλά, γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
3: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάζει ο Hackman. Cool everything... Καλησπέρα φιλαράκια, Πέμπτη σήμερα. Και συνήθως τις Πέμπτες ο Hackman διαλέγει ελληνικά τραγούδια. Έτσι θα κάνω και σήμερα, μέχρι τις 10 έχω διαλέξει τραγούδια που είτε εμπνέονται από την παράδοση είτε τη διασκευάζουν. Καλή ακρόαση σε όλες και όλους.

Ακούσαμε την Κατερίνα Παπαδοπούλου σε ένα τραγούδι που έρχεται από τον ξηροπόταμο της Δράμας, το κόρι που λέγε Κρασί, που πρόσφατα το ξανακούσαμε και από τους Πάγκαν. Γενικά η Κατερίνα Παπαδοπούλου εδώ και πολλά χρόνια έχει διασκευάσει τραγούδια που πλέον οι νεότερες γενιές τα έχουν ξανά ακουμπήσει. Πάμε στο παρελθόν του ελληνικού ροκ, όταν το ελληνικό ροκ δοκίμαζε σε γραμμές παραδοσιακές Θανάση Γκαϊφίλιας και γαλαζιανή τραγούδια από το νέο Σούλη Σερών.

Το προηγούμενο τραγούδι το είχε αναδείξει η Μαρίσα Κόχ, η οποία το 1973 βγάζει το δίσκο μια στο καρφί και μια στο πέταλο, με διασκευές αλλά και δικά της κομμάτια όπως το ομώνυμο

1972 βγαίνει ο ηλεκτρικός από Σπερίτης, Σπύρος και Λίδα. Και όπως βλέπετε, οι πειραματισμοί ελληνική παράδοση και σύγχρονος ήχος έχουν ξεκινήσει από νωρίς. Αυτή είναι η περιβόητη Καραγκούνα.

Βέβαια, όλη αυτή η ιστορία με την παράδοση και το ροκ είχε ξεκινήσει ένα χρόνο νωρίτερα, όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε παρουσιάσει ένα δίσκο αναφοράς, τον Μπάλο. Από εκεί ακούσουμε το Killer.

Πάμε σε μια καινούργια κυκλοφορία, ένα παραδοσιακό τσάμικο της Καστοριάς με τη ματιά των Banda Entopica, τα Καστοριανά καράβια.

Ωραία ελληνική παράδοση. Και εδώ πάμε σε ένα τραγούδι που έρχεται από την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, πασίγνωστο, μιας και ήταν σήμα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, το Τσομπανάκο Σίμωνα με την Σμαράγδα.

Το τραγούδι που ξεκίνησε πασίγνωστο, από την Ήπειρο έρχεται, το έχουν διασκευάσει πολύ και διάφοροι. Η Γκέμα από το Ρέθυμνο μας παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή στο «Ξένετε μένα μου πουλιά». Και εσείς αν θέλετε να στείλετε μηνύματα, υπάρχει ένα live chat που είναι ενεργό αυτή τη στιγμή, είναι κάτω δεξιά στη σελίδα που είναι ο player του σταθμού.

1998 ο Μανώλης Φάμελος και οι Ποδηλάτες βγάζουν ένα εξαιρετικό δίσκο, βρείτε τον και ακούστε τον όλον, που λεγόταν Μαύρη Αγάπη. Εκεί είχε διασκευάσει παραδοσιακά, αλλά είχε γράψει και δικά του με τον τρόπο των παραδοσιακών. Θα ακούσουμε ένα που ερμηνεύει ο Φώτης Ιώτας και λέγεται «Όλο τον άδεια γύρισα».

σε αυτόν τον δίσκο θα επανέλθουμε στο τέλος της εκπομπής, να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι. Ήδη είναι 9:30, ακούτε σκηνή σαπούνι και δισκάκια, σήμερα δισκάκια και τραγούδια που είναι κοντά στην ελληνική παράδοση, με έναν τρόπο σύγχρονο. Έρχονται οι Alkman, καινούριο τραγούδι. Οι Alkman επηρεάζονται, εμπνέονται από την παραδοσιακή μουσική. Εδώ έχουν χρησιμοποιήσει στίχους από δύστιχα των Δωδεκανήσων και έχουν φτιάξει το τραγούδι «Άρχισε γλώσσα να λαλείς» με δική τους μουσική.

Ωραία λόγια, ωραία λόγια. Έχει και το επόμενο τραγούδι που είναι σε στίχους του ποιητή Γιώργου Ζαλοκώστα, υπηρώτικο, το Φίλημα, από τις δυνάμεις του Αιγαίου.

Άλλο ένα παραδοσιακό διασκευασμένο από τον Σύριο Σαββαίδη, μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση που θα έπρεπε να είχε ακουστεί πολύ περισσότερο. Εγώ είχα την τύχη να τον δω στο φεστιβάλ της Σύριας πριν μερικά χρόνια και είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Το τραγούδι λέγεται «Μάγισσα».

Θα πάμε τώρα σε έναν κλασικό δίσκο της ελληνικής δισκογραφίας, τους Δροσουλίτες. Να ακούσουμε ένα τραγούδι από εκεί σε μια νεότερη εκδοχή, από ένα τρίο από τα Γιάννενα, καινούργιο που λέγεται Ουσάλα, λέγονται. Ουσιαστικά μιλάμε για έναν ύμνο της Μεγάλης Παρασκευής των Μαρονιτών του Λιβάνου, διασκευασμένο από τον Χριστόδουλο Χάλαρη και σε απόδοση στα ελληνικά από τον Νίκο Γκάτσο. Η πρώτη εκτέλεση ήταν από το Χρύσανθο,

Όπως είπα και πριν, το τραγούδι έρχεται από το δίσκο Δροσουλίτες, θρύνη. Σε μουσική του Χριστόδουλου Χάλαρη, στίχους του Νίκου Γκάτσου. Είχε βγει το 1975 το κομμάτι αυτό, ο δίσκος συνολικά, όπου συμμετείχαν στο τραγούδι η Δήμητρα Γαλάνη και ο Χρύσανθος που είχε πει αυτό το τραγούδι. Θα ακούσουμε το Χρύσανθο, θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από τους Δροσουλίτες. Το κομμάτι λέγεται «Τουρίζικαρι».

λοιπόν δύο τραγούδια του Χριστόδουλου Χάλαρη από τον ίδιο δίσκο. Πάμε σε άλλο ένα παραδοσιακό, το Πράσινο Μαρτύλι από τον Χρήστο Ζέρβα. Οι ενορχήστρες και κιθάρες είναι του Γιάννη Σπάθα, θα το καταλάβετε από τον ήχο, θυμίζει αρκετά Σόκρατες.

Έπαιξα στην αρχή περίπου της εκπομπής ένα κομμάτι από το δίσκο του Μανώλη Φάμελου, τη Μαύρη Αγάπη, που μου αρέσει ιδιαίτερα και δεν έχει ακουστεί πολύ. Πάνε και χρόνια που έχει κυκλοφορήσει. Θα κλείσω με ένα τραγούδι από αυτό το δίσκο, όπου τραγουδά όμως ο Νίκος Γιώγαλας, το ομώνυμο, τη Μαύρη Αγάπη. Ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματα. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Ακούτε το ραδιοπούλι. Ο Δημήτρης Θεολόγου στην παρέα σας μέχρι και τις 9, κάνοντας βόλτες στις μουσικές γειτονιές του κόσμου που σήμερα έχει άρωμα γυναίκας. Ξεκίνημα αυτής της εκπομπής με αυτό το μουσικό θέμα από την Χανιαρανή. Χανιαρανή είναι από την Πολωνία, ένα μεγάλο ταλέντο, συνθέτης, παραγωγός, DJ. Έτσι ξεκινάμε σήμερα. Εύχομαι να είστε καλά. Καλή ακρόαση.

Αυτά συμβαίνουν όταν συνομιλεί ένα πιάνο με ένα τσέλο. Αυτό ήταν μια μουσική σύνθεση της Χάνια Ρανή. Και από τη Χάνια Ρανή στη φωνή της Αντέλ.

Η μουσική τροφοδοτεί το συνέστημα και καταργεί τις αποστάσεις και τις διαφορές. Αυτό το ξέρει καλά και η Αντέλ και η Δήμητρα Γαλανή.

Θα φύγουμε, θα πετάξουμε σε άλλους τόπους. Εκεί θα συναντήσουμε τη φωνή της Marianne Faithfull να τραγουδά Nick Cave. Τραγουδά Nick Cave με έναν μοναδικό τρόπο.

Αυτό το βιολί στο τραγούδι μέσα είναι σαν ανθρινή για αυτή την τρελή αγάπη, και από τον Nick Cave στον Γιώργο Καζαντζή και το μυστικό. Εδώ το ακούμε με τη Φωτεινή Βελεσιότου.

Μπορεί μια μπλούζα να είναι ο καμβάς ενός τραγουδιού. Μπορεί. Είναι η μπλούζα με τη φωνή της Ελένης Βιτάλη. Είναι μια μπλούζα φορεμένη, είναι μια μπλούζα γεμάτη αρώματα, γεμάτη ζωή.

Η βόλτα έφτασε στα μισά. Εσείς ακούτε το ραδιοπούλι. Ο Δημήτρης Θεολόγου είναι στα λόγια και τις μουσικές, που σήμερα έχουν άρωμα γυναίκας. Αν θέλετε να μας στείλετε και κανένα μηνυματάκι, εκεί που ακούτε το ραδιόφωνο, δεξιά υπάρχει το chat. Ρίξτε μια καλησπέρα και πείτε μας πώς αισθάνεστε.

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

Με τη φωνή της Χαρούλας μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Γη είναι η φωνή η Χαρούλα, γη είναι η φωνή και η Λουθ Καζάλ. Καλησπέρα στην Αθήνα, καλησπέρα στο Βραχάτι, καλησπέρα στον Πειραιά.

Σουαζίνια σημαίνει μονάχη. Για μία μονάχη τραγούδησε η Βάκια Σταύρο, και από την Κύπρο στο Ισραήλ, και τη φωνή της Γιασμίν Λεβί.

τα σπίτια φυτρώνουν και αυτά σαν τα λουλούδια. Μαραίνονται και αυτά με τα χρόνια σαν τα λουλούδια. Άμα παίζαμε το βίντεο της ζωής μας γρήγορα, θα μέναμε εκστατικοί. Μπαίνεις για πρώτη φορά στο σπίτι σου αγκαλιά στα χέρια. Μόλις γεννιέσαι, βγαίνεις μετά αγκαλιά στα χέρια ή με το καρότσι. Μετά με τα παπούτσια σου τα πρώτα. Μετά με ένα παιχνίδι στο χέρι και ένα σκούβο μέχρι τα μάτια και τ' άλλο χέρι στο χέρι των γονιών. Μετά κράτας μια σάκα. Μετά μόνο τα κλειδιά και ένα πουλόβερ που ήσουν τόσες ώρες, άσε με μάνα. Και από εκεί και μετά όλο και κάτι κρατάς. Την πρώτη σου βαλίτσα για την εκδρομή, τον πρώτο σου έρωτα τον φέρνεις σπίτι όταν λείπουν οι δικοί σου. Μετά κρατάς το παιδί σου, εσύ, και το φέρνεις. Μετά κρατάς τους δικούς σου που μεγάλωσαν και τους πας όπου θέλουν. Μετά κρατάς το σώμα σου κλειστό και λες λίγα. Μετά κρατάς τα έπιπλα για να περπατήσεις. Όλα από μια πόρτα. Περνάνε, όλα περνάνε. Η ζωή η ίδια είναι ένα πέρασμα. Περνάς καλά, να περάσεις καλά. Περαστικά, περαστικός. Περαστικός ήμουν. Έτσι έπρεπε να λέει ο έρωτας όταν έρχεται και σε βρίσκει απροειδοποίητα. Και εμείς του λέμε περάστε.

Ο Κώστας Λιβαδάς έγραψε τη μουσική και ο Θοδωρής Γκόνης τους στίχους. Δύο άντρες γράψαν ένα πολύ ωραίο γυναικείο τραγούδι που το ακούσαμε από τη φωνή της Γιώτας Νέγκα. Και αυτό το ξέρετε, είναι ένα από τα μεγαλύτερα λαϊκά τραγούδια του αιώνα μας. Με τη φωνή της Δημήτρας Παπίου.

0: Κάπου εδώ όμως εγώ φτάνω στο τέλος. Πρέπει να σας χαιρετήσω. Έρχεται ο Θανάης κρεμασμένος με τις δικές του μουσικές αποσκευές και η υπόλοιπη παραγωγή του σταθμού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Επαναλήψεις Σαββατοκύριακο, ραντεβού τη Δευτέρα. Καλό σας βράδυ.
1: Ένα ερώτα επίγειο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Τι τρέχει! Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος!
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ.
2: Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά, ξανά μαζί. Ξεκίνημα με rationalistas DJ Jazz προσάναμα.

Για σένα το τι μας. Να ακούσεις δυο μπάρες που λιώνουνε σίδερα. Μασάμε προβλήματα. Πατάμε βουνά και τα αφήνουμε επίπεδα. Βαραίνει η ανάσα σου. Μου διάζει καρδιά και βουρκώνουν τα μάτια σου. Γιατί όρθιος σήμερα στέκεις και εσύ και αυτοί που στηρίζονταν πάνω σου. Είναι η ίδια περίπου ζωή. Μοιάζει πολύ στη ζωή που την έμαθα. Το θυμίζω στον τοίχο σημάδια γροθιά.

Νοβέλ 729 και Λόμπο επίσκεψη κινηθνητή σε αυτή τη μηχανή.

αυτή ήταν κινητή σε αυτή τη μηχανή. Λόγος τιμής, τζαούλ, αγκαλιά.

πόρτα, μπαίνει ο

τα ρομπότα γυναικάρες. Final Act, Φλωρέτα. Αλφανή 25, βράχος είναι και κιλά. Πάντα μέσα από τη φιλόξενη μουσική φωλιά του Radio Bird. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη, 7 με 8, κάθε Σαββατοκύριακο στην επανάληψη 5. www.radiobird.gr ή μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που μας αναμεταδίδουν.

these themes: green fire, γκρίζα πόλη, χάνομαι. Αλφα 25, βράχος είναι και κιλά, πάντα μέσα από το ραδιοπούλι.

καρδιά σου το χασίσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και λατίχο τείχο

καρδιά σου το χασίσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και λατίχο τείχο στις αυλές μου.

Αυτή ήταν η πράσινη άλογα και πόλεμος Αλφανή 205, βράχος νικητήλα. Η συνέχεια ανήκει στις μπαλάντες για φόνους, και όταν χιονιάς εξοφυσάει

Είδα οι μπαλάντες για φόνους όταν χιονιάς έξω φυσά ή ο χράς πυροχέτη στο χωριό πριν το γλέντι και η πανσομάνα που κλείνουν την εκπομπή με το κράτος κλειστών. Ήταν Αλφάνη 205 η εκπομπή Βραχοσνίγηλα που έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη φορά, τα γνωστά. Να περνάτε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους και να μην ξεχνάτε ψυχραιμία, παιδιά. Πάνω απ' όλα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού. 6 ώρα και εγώ εδώ στον Radio Bird ψάχνω για κρυμμένους θησαυρούς στα βλάκια των δίσκων. Καλώς ήρθατε στο Ένα φέρνει το άλλο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου και για την επόμενη ώρα θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε καλύτερα. Θα ακούσουμε ιστορίες για κλόουν, για μοναχικούς ανθρώπους, για έρωτες που γεννήθηκαν από λάθος και για σημειώματα που δεν έπρεπε να γραφτούν. Αυτό είναι το Hidden Treasures and Lonely People. Ας αρχίσουμε το σκάψιμο για θησαυρούς. Θα ξεκινήσω με ένα κομμάτι που έδωσε το όνομα στη σημερινή εκπομπή. Η Traffic το 1971 από το αριστουργηματικό The Low Spark of Hay Hills Boys μας προσφέρουν έναν Hidden Treasure. Η φωνή του Steve Winwood και αυτό το αβίαστο jazz rock groove είναι απλά μαγεία.

Ήταν μια υπέροχη έναρξη για την εκπομπή, έτσι νομίζω. Οι Traffic είχαν αυτή τη μοναδική ικανότητα να σε βάζουν σε μια ατμόσφαιρα από την πρώτη νότα. Ένας πραγματικός θησαυρός. Και από τον θησαυρό πάμε σε μια βασίλισσα. Μια βασίλισσα των κλόουν. Ο Brian Elliott το 1978 μας χάρισε ένα υπέροχο πιανιστικό ροκ κομμάτι αφιερωμένο σε μια αλληλίτη. Μια γλυκόπικρη ιστορία, Queen of Clowns.

Όταν ακούτε Marmalade, πιθανόν σκέφτεστε γλυκιά pop. Ξεχάστε το. Το 1970 έδειξαν τα δόντια τους. Ένα κομμάτι βαρύ, σχεδόν πρωτομέταλ, που λέει «Fight, say the mighty».

Συντονισμένοι με το Radio Bird, τον σταθμό που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνεται τ' άλλο». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηαντωνίου. Απίστευτο, έτσι. Ποιος θα περίμενε τέτοιον ήχο από τους Marmalade. Η απόδειξη ότι ποτέ δεν πρέπει να κρίνεις μια μπάντα από τη μεγαλύτερη της επιτυχία. Και από την βαριά, ας πούμε, πλευρά μιας μπάντας στον απόλυτο frontman. Ο Mick Jagger το 1970 σε μια solo στιγμή του για την ταινία Performance. Ένα κομμάτι βρώμικο, σκοτεινό, αλλά με μια slide κιθάρα που συστοιχιώνει. Memo Fraternal ο τίτλος του κομματιού.

Είστε συντονισμένοι στο Radio Bird, στο σταθμό που ψάχνει πάντα και την άλλη πλευρά του δίσκου. Και ακούτε την εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο» με τον Ανέστη Χατζιαντωνίου. Συντονιστείτε και online στο www.radiobird.gr και μην ξεχνάτε ότι η εκπομπή αυτή παίζει σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα 6 με 7 το απόγευμα. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε και αυτός ο ήχος είναι η επιτομή του rock and roll παρακμιακού μεγαλείου. Ο Τζάγκερ στον πιο αληθινό ακατέργαστο ρόλο του, απλά ανατριχιαστικός. Και από το σκοτάδι πάμε σε μια από τις πιο όμορφες μπαλάντες των 70's. Ο Elvin Bishop στα 1975 μαζί με τον Mickey Thomas στα φωνητικά μας λένε μια ιστορία για το πώς κάποιος ξεγελάστηκε και ερωτεύτηκε. Έτυχε, δεν πέτυχε. Τίτλος του κομματιού «Fallen Around and Fell in Love».

Η φωνή του Μίκη Τόμας είναι απλά από άλλον πλανήτη. Ένα τραγούδι που έχει ντύσει αμέτρητες ερωτικές ιστορίες και παραμένει το ίδιο φρέσκο μέχρι και σήμερα. Από το άλμπουμ Stretching My Stuff, το τραγούδι που έκανε τον Elvis Bishop γνωστό στο ευρύ κοινό, κυρίως χάρη στα φωνητικά του Μίκη Τόμας. Και τώρα από το να ερωτεύεσαι, πάμε στο να αναρωτιέσαι. Η Ace το 1974 με τον τεράστιο Paul Carrack στα φωνητικά και στα πλήκτρα μας ρωτάνε «How long?» Για πόσο καιρό συμβαίνει αυτό? Είναι ένα ερώτημα που πονάει.

Αυτό το μπάσο στην εισαγωγή είναι από τα πιο αναγνωρίσιμα όλων των εποχών. Ένα τέλειο δείγμα βρετανικού pub rock με ψυχή και απίστευτο groove. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου που επιλέγω μουσικές που λένε ιστορίες. Και αυτή είναι η εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο». Τίτλος του σημερινού επεισοδίου «Hidden Treasures and Lonely People». Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλον τον κόσμο. Και από την αμφιβολία πάμε στην ελπίδα. Η Αμέρικα το 1974 με ένα τραγούδι που είναι ένας ύμνος για τους Lonely People. Ένα μήνυμα αισιοδοξίας και σύνδεσης.

Υπάρχει μια ζεστασιά σε αυτό το κομμάτι που σε αγκαλιάζει. Οι Αμερικά είχαν αυτό το χάρισμα να γράφουν απλά, ακουστικά τραγούδια που σου μιλούσαν κατευθείαν. Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζιαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο. Και από την απλότητα των Αμέρικα πάμε στην πολυπλοκότητα. Πάμε στους Tennessee στα 1976, που ήταν μια κατηγορία από μόνοι τους. Το κομμάτι «I'm Mandy Flying Me» είναι μια μινι όπερα. Μια ιστορία μέσα σε μια ιστορία. Για μια αφίσα και μια ανάμνηση από αεροπορικό δυστύχημα. Μπλεγμένο? Ίσως. Ιδιοφυές? Σίγουρα.

Η ικανότητα των Ten CC να συνδυάζουν πανέξυπνους στίχους με απίστευτες μελωδίες και ενορχιστρώσεις ήταν μοναδική. Από το άλμπουμ How Dare You, μία από τις πιο κεντρικές και δημιουργικές στιγμές των Ten CC. Πραγματικά, How Dare You. Παραμένουμε σε progressive pop μονοπάτια. Πάμε στο Σαμβρόσια στα 1978 με ένα κομμάτι που έχει μια γλυκιά μελαγχολία για τις στιγμές που χορεύεις μόνος σου. Τίτλος του κομματιού «Dancing by Myself».

Ο ήχος της δυτικής ακτής στα καλύτερά του. Αψεγάδια στη παραγωγή, υπέροχες αρμονίες και μια αίσθηση καλοκαιρινής νύχτας μας έδωσαν η Αμπρόσια με το Dancing by Myself. Και τώρα θα γυρίσουμε λίγο τη μηχανή του χρόνου με μια απότομη αλλαγή. Από τα 1978 θα πάμε στα 1982 και στους Who, με ένα κομμάτι που είναι μια καυστική κριτική στην κουλτούρα της υπερβολής και της υποκρισίας. Το synthesizer riff που υπάρχει στο κομμάτι είναι απλά εθιστικό. Τίτλος του κομματιού: Eminence Front.

Στο κομμάτι αυτό ο Peter Townsend τα λέει όλα. It's an enemy's front, it's a put on. Ένα κομμάτι που μπορεί να γράφτηκε για τα πάρτι των 80's, αλλά η στίχη του είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Μην ξεχνάτε τα www.radiobert.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας που μέσα από εκεί μας ακούτε, αλλά και μέσω του chat έρχεστε σε άμεση και σε real time επικοινωνία μαζί μας. Και από την ένταση των 80's πίσω στην ακουστική καρδιά των 70's. Πάμε στους Led Zeppelin από το άλμπουμ τους Led Zeppelin 3 του 1970. Μας χαρίζουν μία από τις πιο όμορφες και τρυφερές στιγμές τους. Tangerine είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

και με το ένα τραγούδι να φαίνει το άλλο, φτάσαμε προς το τέλος της εκπομπής. Και για το τέλος σας έχω ένα ταξίδι έκπληξη. Όλα τα τραγούδια που ακούσαμε προηγουμένως προέρχονταν από την Αμερική και από την Αγγλία. Εμείς τώρα θα πάμε στη Βραζιλία. Εκεί ο θρύλος Ζερεμάλιο, σε μια ζωντανή ηχογράφηση του 2005, μας τραγουδάει για τα συνώνυμα. Ένα κομμάτι που αποδεικνύει ότι η μουσική δεν έχει γλώσσα, μα ούτε και σύνορα.

Με την απίστευτη ενέργεια του Ζέρε Μάλιο από τη Βραζιλία, το ταξίδι μας στους κρυμμένους θησαυρούς και στους μοναχικούς ανθρώπους έφτασε στο τέλος του. Ακούσαμε ιστορίες από κάθε γωνιά του Rock Hardy που μας απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι ένα καλό τραγούδι μιλάει μια παγκόσμια γλώσσα. Από το μικρόφωνο του Radio Bird είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου και σας ευχαριστώ για την παρέα που μου κάνατε ακούγοντας μαζί μου τις επιλογές που είχα για σήμερα. Ραντεβού λοιπόν αύριο, την ίδια ώρα στις 6, στην ίδια συχνότητα, εκτός κι αν είναι Τετάρτη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να θυμάστε. Οι κρυμμένοι θησαυροί της μουσικής βρίσκονται πάντα εκεί, αρκεί να ανοίξεις τα αυτιά σου για να τους βρεις. Σας αφήνω λοιπόν με το Ζέρε Μάλιο και τα συνώνυμα που κάπου εκεί μέσα στο τραγούδι μας λέει «Όσο η καρδιά αντέχει».

0: καλοκαίρι σας.
1: Μια εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
2: η Θανάη,
3: ο Θεθέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή
2: 7 με 8 το απόγευμα
3: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
4: Στο Radio Bed.
0: Brain Essence. Γιατί η αναγέννηση του μυαλού
3: ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Κυριακή 10 Μαΐου 2026 ακούτε την 516η εκπομπή Brainstorm στο Radio Bird
1: με τη Δανάη, τον Θησέα,
2: την Εφέλη,
3: τον Κωνσταντίνο
0: και τον Δημήτρη. Ξεκινήσαμε την αποσυνή εκπομπή με τον Μάριο Μίλο και τον Τζον Ίγκλις και από το εξαιρετικό soundtrack της τηλεοπτικής σειράς Against the Wind του 1978 ακούσαμε το Unfinished Theme, ένα πραγματικά εξαιρετικό ορχιστρικό από τον σπουδαίο αυτόν Αυστραλό συνθέτη, τον Μάριο Μίλο, και πάμε τώρα στον Αντρέ Σεγκόβια για να ακούσουμε το Sarabande from Harpsichord Suite in D minor.